Η Μάμο Ράδιο. Τα πράγματα του πειράζουν. Είναι πόδι κοτ τρούγκι. Του